Μη συνεχίσετε χεσμό να μπουχάτε τον Αλσίνκο Αλαβάνσα. Μα όλα σκάινκο πρόγραμμα Αλαβάνσα αλ Κρεador. Τι όχι ο Νίγολσιν, τι έβεχο νοχε Αλαβάνσα τίλα. Τι έτσι ο Αλσίνκο, έχει μα όλα σκάβει κο νούμερο 4841-4805. Κο νούμερο έτσι κο WhatsApp 3389-7030. Αντα χεσίν το λένε αν καπασό χεγιά που σαλουί μα όλα σκάβει ο Λισμάχ Βέχτρο Ρεστάδος Ουνίδος. Τι καπασό χεγιά που μα όλα σκάβει κο νούμερο. Área 323-375-7627. Pasó que no gente con alabanza, chivitnej el poder del Espíritu Santo. No les quito sistema, no estén tristes, hermanos. Se están comiendo las catilas. Ejo al sin chijesio en el capasoje, comunicación, mahualasca y edhunk en el baril al de la.